στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένοι ναι. Και νέα την που έφυγαν σε και έφυγαν σαν μακρά.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλε για τη χαρά τη θυγατέρασε. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη,
3: Λάζαρος!
2: Ντό λε, βρε οκνέα!
3: Λάζαρος, είπα σε!
2: Αζαντίνη με, τίνο Λάζαρος, τι παρέσα!
4: Γιο, τι μαρίτσα!
3: Λάζαρος Φαντίδη! Είναι ο παιδά, ντοέ και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλα τελευταία τεχνολογία, τα τραπέζια και τα καρέκλα, σα πανοήρε και σα χορού. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλα και φω επά.
2: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
5: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών. Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστινιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Superlift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Superlift, ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
4: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πετάξουν και λακωνεύσουν σε ρημόν την εγκάλια. Πετάξουν και λακωνεύσουν σε ρημόν την εγκάλια. Απασιγκά στα νεάν, σισουμέλα νερεάν, τα ρημάσι χερκοβιάν, μυρίζ τραντα φιλέαν, τα ρημάσον προμηθεάν, μυρίζ

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερο γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αλχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.
3: Θα σε δάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
2: Στάθης Πορφυρίδης.
4: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
2: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
5: Τον ηλετημέν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
3: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
2: Όχι, όχι.
3: Μήπως έτσι.
2: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
3: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
2: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
3: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
2: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλίουπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλίουπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
4: Στα τσιτσεκοπάνθισνε, που λόγω μου φεμπορβατή. Στα τσιτσεκοπάνθισνε, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέ αναμύρισνε.
5: Σόνα, έλα ας λέω σενκά.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
5: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
5: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
5: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Παναγία, το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα, Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλλας.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
5: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
7: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

Παλίκαρετε μορφά για τέσσενα πόνουνε, για τέσσενα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε, για τέσσενα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε. Είμαστε παλικάρε με τα πολλά τα καλέ, έμορφα το μάτωπα σου αμον μαργαριτάρε,

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Διήμερο Γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης.
2: Και το κορίτσι το έκαπανα.
1: Ακόμη μαζί τους στο Νταούλι ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στο Νταούλι ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνά στο τραγούδι και ο Γιάννης Δανίτσα στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγασαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
3: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.
2: Θα σε γάψω αψιμών, εμένα μπουρταρέψον.
3: Στάθης Πορφυρίδης.
2: Έρωσε κι άσου ήλτον φως, το μάτο παμβόλουνταν.
3: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
3: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.

0: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
1: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό και ας είμαι φτωχός.
0: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Από τη Θεσσαλονίκη για τη Μακεδονία στους 102,3 και προς όλο τον κόσμο στο www.radioakritesfm.gr.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλε μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Ζώνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλησπέρα. Σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά για την χθεσινή ημέρα, την ημέρα της επετείου του Όχι. Και έχουμε σήμερα κοντά μας μια παρέα με παλιούς και νέους καλλιτέχνες. Στο τραγούδι το Χρήστο το Λαζαρίδη. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και
0: λόγω της ηλικίας δεν θα σε λέω θείο, θα με επιτρέψεις.
1: Όπως θέλεις.
0: Θα σε λέω Χρήστο.
1: Πρόβλημα και έχω όπως και να είναι. Και θείος δεν είμαι.
0: Και θείο θα λέω, σε, αλλά τώρα για να μην λέμε θείο Χρήστο και λένε έγκεντο θείο να του ραδιόφωνο. Λοιπόν, στο τραγούδι λοιπόν ο Χρήστος ο Λαζαρίδης. Στη λύρα ο γνωστός σε όλους ο Κώστας Χιαμίδης. Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Και εν δυνάμει είναι μαζί μας ο Στάθης ο Τσαϊρίδης. Είναι λίγο δύσκολο εδώ η περιοχή μας, αφού ευρύχει το πάρκινγκ θα έρθει σίγουρα. Και επίσης ο... Α, έρθεν ο Στάθης. Στείλω να τον απέσαμε έρθεν. Λοιπόν, μόλις αφήχθηκε ο Τσαϊρίδης, οπότε θα τον καλωσορίσουμε σε λίγο, και ο Σιαμίδης ο Γιώργος στο Αγγείο. Οπότε καταλαβαίνετε σήμερα να έχουμε ένα ύφος λίγο προς το Ματσουκέτκο. Θα πάμε εκεί στον Τετράλοφο, Λιάκιο.
2: Μη βάζεις ταμπέλα. Δεν θα
0: βάλω ταμπέλα. Θα το κάνεις ταμπέλα. Εσύ είσαι ο μαέστρος.
2: Θα παίζουμε όταν το εξέρουμε.
1: Αν τον το ξέρει αυτά εσύ αμόλις
0: και εμείς αυτά με τον το ξέρουμε θα ακούμε τον.
1: Άμα αυτά εμείς λοιπόν,
0: θα ωραία. Οπότε θα αναγνώσουμε λίγο σύντομα τα βιογραφικά. Χρήστος Λαζαρίδης με καταγωγή από τη Λιβερά Ματσούκας γεννήθηκε 27 Μαρτίου το 1950 στον Τετράλοφο Κοζάνης. Με το τραγούδι του αναφέρεται στους κατοίκους του χωριού Χριστόφορο Χριστοφορίδη και Κώστα Πεϊμανίδη, καθώς και στους Νικόλα Παπαδόπουλο και Γιάννη Πιλαλίδη, γνήσιους εκφραστές του Ποντιακού Αγγείου, το οποίο και σημάδεψε την μουσική του έκφραση. Πες μας λίγο, Χρήστο, πρόλαβες δηλαδή τώρα το Στοφόρον και...
1: Και το Χριστοφόρον, φυσικά όχι τόσο... Λίγο σας απάντησε στο τέλος, ξέρω εγώ, ναι. Αλλά τον Κώστα τον Πεϊμανίδη, τον Τζαλί που λέμε, αυτή και τα άλλα αδέρφια του. Αυτή ήταν και ο Κώστας είχε τέσσερα αδέρφια και οι τέσσερις ήταν πολύ καλοί.
0: Αλλά
1: πρέπει να ήταν καλύτερο στο γιατί στα γκύο πάνω.
0: Μάλιστα. Οπότε έχεις ακούσματα τα οποία σήμερα θα μας τα μοιράσεις.
1: Όσο τα βιώματα που λένε.
0: Τα βιώματα σου.
1: Τα βιώματα, τα βιώματα.
0: Όσο μπορείς. Αυτό είναι η εκπομπή μας. Αυτό θέλει να βρει και να αποδώσει και να δείξει. Για να μείνει κάτι περισσότερο.
1: Α, τώρα προσπαθούμε να φτάνουμε. Πώς είναι πόσο.
0: Καλώς όρισες, Στάθη. Έχουμε κοντά μας και τον Στάθη του Τζαϊρίδη.
3: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
0: Δεν είναι.
3: Όλα καλά.
0: Όσο πάει και ομορφαίνει η παρέα. Ο Κώστας Χιαμίδης γεννήθηκε στο Ριάκιο Κοζάνης με καταγωγή από το Καπίκιο της Ματσούκας. Επαρχία Τραπεζούντας.
2: Στο Τετράλοφο, δηλαδή, μεταξύ Τετραλόφου και Αγίου Δημητρίου.
0: Η αγάπη του για την ποντιακή μουσική έρχεται από παιδί ακούοντας τον πατέρα του Γιώργο Σιαμίδη να κουρδίζει και να παίζει λύρα. Σε ηλικία 17 ετών έρχεται στη Θεσσαλονίκη και δυναμικά αρχίζει να ασχολείται με τον Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών. Από τότε ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Το γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από τη μουσική σκηνή Παρακάθ για 21 ολόκληρα χρόνια. Στενοί συνεργάτες και συνιδιοκτήτες με τον Αχιλλέα Βασιλιάδη και τον Γιάννη Κουρτίδη. Σημαντική στιγμή στην πορεία του ήταν η συνεργασία και η στενή φιλία με τον αείμνηστο νευροχειρούργο Χρήστο Αντωνιάδη, όπου το 2001 δημιουργούν το CD Μαύρο Θάλασσα με τα πασίγνωστα τραγούδια όπως «Την Πατρίδα Μέχασα». Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου που βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα «Μία μέρα, μία αιωνιότητα». Γέφυρα συνεργασίας και φιλίας, το 1991 ξεκινάει με καλλιτέχνες από την Τουρκία καθώς και σπουδαίες συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη και στην Τραπεζούντα. Κώστα, είσαι από τους τυχερούς θα πω, και εσύ πρόλαβες γενιές μεγάλων
2: αρκετούς. τραγουδιστών. Ο Χρήστος που λέει πρόλαβε, ας πούμε, τον Στοφόρο, τους τον πρόλαβε πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ. Γιατί είναι και πιο μεγάλος, εντάξει, για να συνονόμαστε, είναι και μια δεκαετία πάνω. Ο Στοφόρο το γνώρισα αυτό στην Παναγία σου Μελά, κατόπιν του θείου μου τον είπε, δείξε τον κανένα δύο σκοπούς, τι ξέρεις, βοήθα τον, γιατί στο χωριό δεν ήξερε και κανένας ότι παίζω, εκτός από τους μαθητές μου. Δεν το παρουσίαζα δηλαδή ότι είμαι λιγάρης, μάθαινα δηλαδή. Από 12 χρονών βέβαια, εντάξει, έστρωνα χορό, είχα δηλαδή το ρυθμό, τον είχαμε. Αλλά έτσι αυτά μετά τη Θεσσαλονίκη άρχισα δηλαδή να εμφανίζομαι και μάλιστα πολύ αργότερα στην αρχή στους συλλόγους και μετά δηλαδή σε εκδηλώσεις. Ντρεπόσουνα,
0: κακώς ντρεπόσουνα.
2: Δεν είχα το θάρρος ή το θράσος αν θέλεις.
0: Δεν ήμουν στον κύκλο για να σε βγάλει κάποιος.
2: Όχι, δεν ήμουν αυτό. Δεν ήμουν από τους ανθρώπους που θα κάνω, ρε παιδί μου, να εμφανιστώ. Έκανα δηλαδή πίσω πάντα, ήμουν έτσι χαμηλών τόνων δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς και εγώ το ίδιο όπως ο Κώστας.
0: Για αυτό ταιριάξατε κιόλα. Και είστε φίλοι από πότε?
1: Από τότε που γνωριστήκαμε, καμιά 40 χρόνια περίπου, από τότε.
0: Και έχετε καλή σχέση και είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ και του Στάθη και εσάς.
3: Να σας χαρώ.
0: Και είχατε παίξει και σε μια δουλειά μαζί, σε
2: μια κασέτα. Κασέτα είχε γίνει εκείνη την εποχή, ήταν κασέτα.
0: Κασετόφωνο βέβαια.
2: Πότε είναι, γιατί
0: το 90-92 νομίζω.
2: Ναι, με το Κέντρο Ποντιακών Μελετών.
0: Μπράβο.
2: Από Αθήνα το είχαν εκδώσει. Και έβαλα, σκέφτηκα δηλαδή εκείνη την εποχή να κάνω. Να βάλω δηλαδή τραγουδιστές να παίξουμε. Είχα βέβαια και στόχο και πιο μεγάλους. Ή τον Παλαπουή και τον Στοφόρο, τον Βενιάν, τον Ευσταθιάδη. Κούρσεις έκανα, αλλά δεν έγινε.
0: Αποτέλεσμα δηλαδή, δεν είχε.
2: Εντάξει. Μετά βρεθήκαμε και με τον Παλαπουή.
0: Ναι, και κάνατε πολύ ωραίο.
2: Δεν το κάναμε. Ήταν χάρη των Ακριτών Σταυρούπολης. Μας έστειλα με τον Αχιλιά να τον κάνουμε μια συνέντευξη. Με ένα mini disc. Το κάναμε. Θεωρώ ότι το αντέγραψα σε κασέτα. Επέζησαν οι κασέτες που αντέγραψα εγώ. Το mini disc το έδωσα εδώ. Η εκπομπή δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε, χάθηκε σε
2: κάτι. Σβήστηκε
0: αυτό.
2: Σβήστηκε δηλαδή από το αυτό.
0: Από το τη mini μνήμη disc. Του mini disc.
2: Εντάξει, και θεώρησαν καλό τότε στα εξάμηνα, αφού μας άφησε και μετά ο Παλαπουίξ. Στο εξάμηνο του κάναμε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου παρουσίαση και την συνέντευξη, το CD του δηλαδή στην ουσία, για μνημόσυνο δηλαδή, το κάναμε το συντάκι του.
0: Έμνε,
2: έτσι έγινε.
0: Θυμούμα το έμνε τότε και ήταν και πολύ ωραίο. Βέβαια, αστέφη εγκύστερα ο άνθρωπο, τον αυτά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ο καθένας όταν ένα φτάει κάτι πρέπει να φτάει του σύνορα να του και να μην αφήνεται.
1: Θυμάμαι Τάσο, ήμουν 12-13 χρονών και τότε οι πατεράδες μας κάνανε μουχαπέτια και ξενύχια 2-3 μέρες και αυτά τους κάναμε που λέω. Καμιά φορά μπέλεγε η μάνα μου, δες πού είναι αυτοί που χαμένοι. Φεύγανε και από το πουλίο και όταν έρχονται στο πουλίο στα σπίτια και πήγαινα 12-13 χρονών. Καθόμουν στην πόρτα πάνω με τις ώρες και τους άκουγα εκείνα εκεί, ας που θυμάμαι και μου πιάνει που τραγουδούσαν και εκείνα τα ακούσματα και τα βιώματα όσο μπόρεσα τα κράτησα, αλλά όσο περνάνε και τα χρόνια λίγο
0: αλλάζουν. Αλλάζουν
1: και εγώ ας πούμε λίγο
0: έχουν αλλάξει.
1: Αλλά και είναι το κάτι άλλο, εκείνα τα μείνανε βαθιά μέσα στο.
3: Πρέπει να εξαφανιστεί και το παρακάθο που κάνουμε, το μουχαπέτ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τους χρόνους που είχαν εκείνοι οι άνθρωποι τότε, η αγροτική, ναι, η αγροτική εποχή τότε που υπήρχε, με το σήμερα δεν μπορεί να συμβαδίσει.
1: Απλώς εγώ το βλέπω λίγο ήταν σκληροί. Δεν έλεγανε, για να δω ρε, έλα πουλάκι μου και εσύ εδώ, κάθεσαι με τις ώρες, για να δούμε τι, εκείνο αυτή ήταν λίγο, ενώ εμείς ας πούμε,
0: δεν έδιναν θάρρος στους νέους,
1: τα παιδιά τα καλιάσαμε πιο.
0: Εντάξει, ίσως είχαν και αυτοί αυτό το βίωμα, είχαν και αυτοί και δεν τους άρεσε να βλέπουν τα μόρα.
3: Σκληρή.
0: Ήταν κι άλλο άγουρη
1: ασύ.
0: Α,
1: όχι,
2: όχι, νόμιζαν κιόλα ότι δεν πρέπει να πιούνε, δηλαδή.
3: Να μην μάθει και το παιδί.
2: Για να μην μάθει, δηλαδή, αυτό το ρεμπελιό, δηλαδή, και το ποτό και το αυτό. Αυτό ήταν, δηλαδή, το περισσότερο το φέρνω. Να μην παίξουμε χαρτί. Χαρτιά,
0: χαρτιά
2: δηλαδή,
0: τότε, ναι, βέβαια, ήταν.
2: Τα κομάρ, το κομμάρι.
0: Το κομμάρι, ναι.
1: Να, αλλά το... άλλο είναι η πράξη, η θεωρία με την πράξη έχει παραζάκια σας, δεν είναι. Δηλαδή, για να δούμε, τι μπορεί να.
2: Θέλανε, δηλαδή, να είμαστε σωστά παιδιά. Να πάμε στο σχολείο, να μην αφήσω τα μαθήματά μας. Οι δικοί μου δεν θέλουν να παίξω όλοι. Μέχρι που επενέβη ο αδελφός της μάνας μου και είπε: καλό είναι να παίξει, να μην μπλέξει με άλλα πράγματα και με αυτά. Ό,τι δηλαδή ασχολείται με μουσική, με γυμναστική, με αυτά.
3: Και πολλοί είναι, νομίζω, που δεν ήθελαν οι γονείς σου να.
2: Ναι. Από τους παλιούς, δηλαδή, για την εποχή. Ναι.
1: Αυτοί όταν καθούσαν να γλεντήσουν, δύο-τρεις μέρες, εγώ θυμάμαι, δύο-τρεις μέρες ήταν χαμένοι. Που λέγονται καθόντουσαν ξερισμένοι στο γουλέντι, στο Μουχαπέτ. Και όταν τελείωνε το Μουχαπέτ ήταν αξίριστη. Το πιστεύεις? Τώρα υπολόγισε πόσες μέρες.
0: Γιώργο, για εκεί είμαστε, φιλαράκι.
1: Υπερβολές δεν είναι.
0: Πάμε να ξηρίουμε και να βάλουμε ατακά.
2: Γιατί η μάνα μου δεν είχε πάει δημοτικό, ήταν συγκυρίες. Έτσι ο πόλεμος δεν πήγε, ας πούμε, καθόλου. Δεν ήξερε. Θα έρχονταν ο αδερφός της, λέει: για να βάλω να κάνει ένα πρόβλημα. Ξέρω εγώ, έλεγε ο άλλος. Με έβαζε πρακτική αριθμητική για να δούμε. Εκεί ήμουν και καλός, βέβαια. Και μου λέγε, αυτά τον έλεγα, κοίταξε, θα το κάνουμε το πρόβλημα, αλλά θα ακούσει πρώτα ένα σκοπό και μετά. Εγώ δεν είχα μαγνητόφωνο, κασιτόφωνο, ραδιόφωνο μέχρι τα 21. Απέκτησα δηλαδή μετά τα 21. Οπότε οι πληροφορίες δηλαδή ήταν προφορικές. Ήρθε, ας πούμε, του ηθιά μου, του Πελετήδη, του δήμαρχου Πατρέου.
0: Του Πατρέου δήμαρχου,
2: ναι. Ναι, ήρθε σε αυτό το σπίτι, εγώ από ένα γάμο πήρα ένα αυτό το κότς. Mm-hmm. Έπαιζανε το κότς. Τώρα πώς θα θυμούμαι το κότς θα πάω. Ταν ταραρά, πάω στο σπίτι, λέω, άμα το βγάλω στη λίρα, θα το θυμηθώ, θα το κάνω. Το έβγαλα, έπαιξα όσο όπως το έπαιξα. Έρχεται η θεία μου, λέω: θεία, πώς το, τι παίζω, τι ακούς? Το κότσι, λέω, καλά πάμε. Έτσι δηλαδή προχωρούσαν.
0: Όντως υπήρχε δυσκολία.
2: Τώρα πατάς ένα κουμπάκι, θες να ακούσεις ποιον θες να ακούσεις, τον ακούς και τελείωσε.
0: Τον Μπαλαβουίκ, το στο φόρο του Βενιάμ, μπαίνει στο YouTube.
2: Μιλάμε για τέτοιες εποχές. Αυτά τώρα τα λες και τα φαντάζουν, ας πούμε, αδιανόητα στα νέα παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς περιμέναμε που είμαστε, ας πούμε, σύγχρονοι με την τεχνολογία, με τους υπολογιστές και τα. Πιάσαμε τα τηλέφωνα, τα κινητά πρώτη φορά στα χέρια μας. Δεν εμείς περιμέναμε ότι σε 25 χρόνια, 30, θα υπάρχει αυτή η τεχνολογία και θα βλέπεις και τον άλλον και θα μιλάς.
3: Βέβαια,
0: και θα έχεις τα δεδομένα.
3: Πέρα, ότι τώρα που είναι εύκολο να πατήσει ένα κουμπί και να ακούσεις.
2: Δεν το πατάς.
3: Όχι, πατάει άλλα κουμπιά και παίζει. Παίζουν άλλα.
0: Τώρα παίζουν άλλα, ναι.
1: Τώρα και εγώ προβληματίζω, δεν ξέρω ποιο είναι αυτή η τεχνολογία τώρα τόσο. Ή εκείνα όταν τα βλέπεις μπροστά σου. Ζωντανά αυτά το Μουχαπέτ που λέμε.
0: Ναι, σίγουρα το ζωντανό έχει άλλη χάρη. Ό,τι και να το κάνει.
2: Η αμεσότητα.
0: Ό,τι και να το κάνει.
2: Το διαζώσεις είναι το καλύτερο.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε να βλέπουμε και τον Στάθιο τον Τζαϊρίδη, το φίλο.
1: Το Στάθης. Κάτσε καλά. Εμένα είναι από τους καλύτερους νέους. Από τους καλύτερους. Για μένα.
0: Εγώ δεν μιλάω.
1: Μιλάω την προσωπική μου.
0: Καλά κάνεις.
2: Το καλύτερο παιδί.
1: Και παιδί καλό, μιλάω για καλλιτέχνη. Μιλάμε για καλλιτέχνη τώρα.
0: Στάθης Τζαϊρίδης είναι γεννημένος στην Καβάλα το 1986 με καταγωγή από τη Σάντα από τον πατέρα του και το Χαμψίκιο η Ματσούκας από τη μητέρα του.
3: Εντάξει, είναι και άλλα δύο, δηλαδή.
0: Για πέ, εγώ τα έβρα.
3: Να τα πούμε κανονικά όπως είναι.
0: Πέα τα κανονικά.
1: Θα βάλουμε και τα τέταρτα.
3: Ναι, μια γιαγιά που είναι ασαπλάτανα. Και ο άντρας της, ο παππούς μου δηλαδή, ήταν από το Χαψίκι, από τη μεριά της μάνας μου. Mm-hmm. Από τη μεριά του πατέρα μου, Σάντα, η Τσαϊριδέη δηλαδή. Και με τελού ήταν η γιαγιά μου.
0: Η γιαγιά από το Δασοτό. Ακταγματά από το Δασοτό.
2: Εσύ εξαπλούς παντού.
0: Εγώ πάω, έχω συγγενείς στο Δασοτό, τέρα να μην βγαίνουν τρίτα, τέταρτα ξαδέρφια.
3: Εκεί είχε αντέως αρκετούς στο Δασοτό.
0: Ναι.
3: Μπορεί να είσαι αντέ.
0: Όχι, αντέ εκείνη σίγουρα. Άκτα Μετελίδης εδώ.
3: Α, εντάξει, που δεν τους ξέρεις.
0: Πάνω κάτω, ναι.
3: Αυτά, περί καταγωγής.
0: Την ποντιακή μουσική λοιπόν τη γνωρίζει από την πλευρά της μητέρας του, καθώς ο προπάπος του ήταν λιράρης στον Πόντο, ο Καλογερίδης Παναγιώτης, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο περιθώριο Δράμας και την χάνει της αγάπης και αναγνώρισης από τους συγχωριανούς του. Έχοντας αυτή την εικόνα στο μυαλό του Στάθης, η ηλικία 11 ετών, μαθητεύει στην λύρα στον καταξιωμένο Παναγιώτη Κουγκαλίδη στη Δράμα. Από 15 ετών παίζει σε γάμους και μουχαπέτια. Το 2006 του γίνεται πρόταση από τον Αχιλέα Βασιλιάδη, τον αείμνηστο μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη, και τον Κώστα Σιαμίδη, να εμφανίζεται στο Παρακάθ σε λύρα και τραγούδι, το οποίο και στηρίζει με την αγνή φωνή και το γνήσιο παίξιμό του.
2: Άρα είναι παρακαθίωνος.
3: Μόνο να διορθώσω ότι δεν είχα δει ποτέ, δεν το γνώρισα τον προπάπο μου. Εγώ απλώς μου είπαν ότι ήταν λιράρης. Και ήταν, δηλαδή μετέπειτα είχα ακούσει μια ηχογράφηση. Ήταν καλός λιράρης στο Χαψίκιο. Και αριστερός.
0: Α, έπαιζε αριστερά.
3: Δεν τον είχα σαν εικόνα μου, δεν.
2: Όχι, εγώ... όχι αριστερό φρονημάτων. Όχι, έπαιζε με τα αριστερό χέρια.
3: Αριστερό χέρια, ναι, ναι, σωστά. Και κάποια στιγμή άκουσα κάτι κασέτες να μου λέω τι είναι αυτό. Κάτι με.
0: Σου κίνησε την περιέργεια και σε.
3: Και ήθελα πολύ έντονα γρήγορα να μάθω λίρα. Με λίρα ξεκίνησα. Ακόμα παίζω, αλλά για μένα.
0: Και... για εμάς δεν παίξεις. Για σένα. Για σένα δεν παίζεις. Άμα παίζεις λίρα, παίζεις λίρα.
3: Ήμουν πολύ τυχερός που με πήρανε κοντά τους ο Σιαμίδης, ο Κώστας με τον Αχιλέα του Βασιλιάδη. Από τους πιο τυχερούς ανθρώπους είμαι, που τους γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμασταν δηλαδή κάποια χρόνια έτσι συμπορευτήκαμε μαζί, μου στάθηκαν και ο Σιαμίδης σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή και σε δυσκολίες. Και ακόμα και τώρα δηλαδή είμαστε.
2: Εντάξει, αυτά τώρα δεν αφορούν το κοινό που μας ακούει.
0: Όχι, αφορούν, είναι αλήθεια είναι.
3: Κατά κάποιο τρόπο,
0: κάτι το οποίο νιώθει ο καλλιτέχνης.
3: Να καταλάβουμε τι άνθρωποι, με τι ανθρώπους.
1: Όχι, καμιά φορά για αλήθεια είναι καλό πράγμα να.
3: Κατά κάποιο τρόπο,
0: κάτι το οποίο νιώθει ο καλλιτέχνης.
3: Να καταλάβουμε τι άνθρωποι, με τι ανθρώπους.
1: Όχι, καμιά φορά για αλήθεια είναι καλό πράγμα να.

0: με 11 τραγούδια στο YouTube, καθώς και σε ένα live με τον Καμπάτο Γιάννη Σουαγγίου, επίσης στο YouTube. Αυτά είναι τα λίγα. Στάδια, εύχομαι να πράξεις και εσύ στο χώρο γνήσια ποντιακά, έτσι όπως τα έχεις στο μυαλό σου σαν παρακαταθήκη, όπως τα έχεις ζήσει και εσύ μέσα από το παρακάθ, από τα ποντιακά.
1: Τα βιώματα του είναι από εκεί. Οπότε
0: κυρίως από το παρακάθ.
1: Αναγκαστικά θα το κουβαλάει. Για πόσα χρόνια να πούμε, θα μας δώσει
0: ο Κώστα. Εγώ
2: 39 χρόνια είμαι τώρα, μέχρι τώρα δεν άλλαξα. Οπότε από εδώ και πέρα
1: όπως δύσκολο να αλλάξει.
0: Όπως είπε ο Στάθης και λέει είμαι τυχερός. Εγώ νιώθω τυχερός. Μπορεί να μην είμαι καλλιτέχνης, να μην τραγουδάω στα πατάρια και να παίζω λίρα και αυτά, αλλά εγώ σαν πελάτης του παρακάθ που ήμουν, αυτό λέγαμε και προχθές με τον νιώπαντρο, το φίλο μας τον Χρήστο τον Γεωργιάδη στο γάμο του, ήμασταν από τα παιδιά τα τυχερά που τα αγκάλιασε αυτό που λέγεται παρακάθ, γιατί το παρακάθ δεν ήταν ένα μαγαζί μπαίνει μέσα, πλέ, κάτσε, φάει, πιες, φύγε. Ήταν κάτι καλύτερο στην άποψη ότι υπήρχε μια κοινότητα μέσα, μια κοινωνία. Όλοι γνωρίζανε. Οι μεγαλύτεροι μέχρι τους μικρότερους γνωρίζονταν εκεί μέσα. Δηλαδή, πολλές φορές κοιτούσαμε την πόρτα πίσω σε μπέν και λέγαμε μα τόσο κέρθεν, πού εν, κάπου θα εν.
2: Μα τώρα έχει ερχότανε, το παρακάθ και τώρα βλέπεις κάποιον.
0: Ερχότανε που, μετά και έλεγε.
2: Τον έβλεπα στο μαγαζί στο παρακάθ.
3: Ναι.
0: Έλεγε πού εσνε εσύ, γάμον είχα, κάπου έπρεπε να πάω. Και πάλι μετά τον γάμο άλλο επένε στο παρακάθ.
1: Όπως όταν κάναμε το παρακάθ, ας πούμε, στα σπίτια, τον θεωρείς γείτονα. Πάρα πολύ γνωστός φίλος, ναι. Οικείος. Γι' αυτό δηλαδή νιώθεις έτσι. Γιατί τον έβλεπες τακτικά. Σε ώρες δηλαδή διασκέδασης.
2: Γλεντούσε ότι μάζε κατά
1: έτσι.
3: Και ήσαν και βγήκαν και οι καλλιτέχνες από εκεί μέσα.
0: Πάρα πολύ
3: καλή. Και ο Σάλης ο Πορφυρίδης και ο Τσαϊρίδης και άλλοι.
0: Και θα, θα κάνουμε και μια
1: το Παλίδης.
0: Θα προσπαθήσουμε Παλίδης εδώ από το Πόντου Άνασμα να κάνουμε μια εκπομπή και ένα τηλεμαραθώνιο έτσι να δούμε βέβαια με πώς θα βολέψει, να δούμε να κάνουμε κάτι για το παρακάθ έτσι σαν ανάμνηση του παρακάθ. Ελπίζω να αποδώσει.
3: Και κοντά σε αυτούς και εγώ βγήκα και εγώ από εκεί και εγώ εκεί μέσα τραγούδησα.
0: Και ποιος δεν τραγούδησε?
3: Γι' αυτό.
0: Εγώ πατραγώδησα. Πόσους ξέρουμε, μικρούς, μεγάλους, μερακλίδες. Ήταν το από τα διαμάντια της πόλης.
3: Έτσι. Τώρα πολύ καταλάβαμε τώρα την
1: αφουσία. Αναφερόμαστε στον παρακάθ. Να μιλήσουμε για τον Δημητράκης, υπήρξε για τρία, ο Πιπερίδης για τρία χρόνια.
0: Και εκείνος ήταν ένα συνέτερος.
1: Και ο Στέφανος Στεφανίδης.
0: Ο Στεφανίδης.
3: Άμα τους βάλεις είναι πολύ.
1: Αλλά η ψυχή του παρακάθι ήταν η Όλγα.
0: Η Όλγα, η Θεία Όλγα όπως έλεγα.
1: Η Θεία εγώ. Όλγα ήταν εκεί πάντα.
0: Πρώτη σε αυτή, τελευταία έφευγε. Έτσι. Αν μας ακούει Όλγα να είναι καλά προσωπικά από μένα και από την γυναίκα μου τις ευχές μας. Ντούλες, απέζομαι και από πάμε σε διαφημιστικό. Ένα δεκάλεπτο να φτάμε το. Είστε έτοιμοι?
1: Δικαιούμαστε.
0: Δικαιούμαστε για ό,τι θέλουμε να φτάμε. Οι αγαπητοί ακροατές στα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891, τα μηνύματά σας στο ίντερνετ, στο Messenger και στο Instagram, στο Πόντο Άνασμα, για τις ευχές σας και κάποιο τραγούδι αν

0: πάρα πολύ όμορφα. Μας ανοίξατε τα αυτιά και μας ρίξατε μέσα αναμνήσεις. Μας ξυπνήσατε αναμνήσεις, θα πω.
1: Για να είμαι ειλικρινής, τώρα σπαλμένα είναι τα.
0: Όχι, γράφουμε.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις να λες? Πέατο στον αέρα.
1: Τέλος πάντων, πρωτού για να έρθω εδώ, είχα έτσι κάποια αμφιβολία, αλλά δεν ξέρω, μόνο αυτό σε αμόγγλης. Το λέω πολλές φορές για δημοσίους, δεν ξέρω όταν παίζει κάτι παθαίνω. Δεν ξέρω.
0: Όλοι όταν παίζει ο Σιαμόγλης κάτι παθαίνουμε.
1: Αυτό το είπα, το ξέρουν πολύ, ειδικά ο Κιούκλος μου, όλοι το ξέρουν. Και είχα αφιβολία, λέω δεν άρεγε.
0: Πέατο, άνοιξε μαρμαρίδι κι άλλο την ένταση του ραδιοφόρου, να ακούει το όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Αυτό που λέει ο Χρήστος ο Λαζαρίδης. Εμείς.
1: Αυτό το έχω πει, το ξέρουν όλοι, ο Κιούκλος μόνος. Και με λέει εσένα μόνος ο Σιαμόγλης σε κάνει καλά. Έτσι.
0: Αυτό τον κύκλο που έχει, είπε σαν τον ακούει μας ο σήμερον. Δούλια του. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία θα τα αναγνώσουμε με την επάνωδό μας μετά το μικρό διαφημιστικό.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Super Lift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Super Lift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας γερανών. Εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
7: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
6: Πρώτη βιβλιοτεχνία μουσαμάδων και τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία μουσαμάδων και τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζια καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντο Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Σήμερα είναι μαζί μας ο Χρήστος ο Λαζαρίδης στο τραγούδι με τον Στάθη τον Τζαϊρίδη. Στη λύρα ο Σιαμίδης ο Γιώργος και στο αγγείο και γαβάλ ο Γιώργος ο Σιαμίδης. Να δώσουμε και λίγο.
1: Ο Σιαμίδης ο Κώστας, έλαξε το όνομα.
0: Το είπασαι, ξανά Γιώργον είπασαι.
2: Παλοπίξ πάτσι.
0: Έτσι είπεσαι. Γιωργάκη είπεσαι Σιαμίδη. Λοιπόν, χάριν την πατέρα σας, λοιπόν, είπα πρώτα Γιώργος Σιαμίδης και είπε κύριε ο Κώστας Σιαμίδης, κύριος Παλιδάρης. Είναι μαζί μας ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, η Μαρία και η Χριστίνα Εδαμιανίδου, η Στεργίδου η Μαρία, η Ελιάνα η Παλαχίδου, ο Τσιτακίδης ο Παναγιώτης,
1: που
0: η Μελίνα η Πορτουλίδου, αλλά στο στούντιο.
2: Παντάρες ακούνε μας δηλαδή από αλλού ρε παιδί μου.
0: Αυτοί που ακούνε είναι πολύ, αλλά άμα κάθομαι και γράφτα και λέω ποια κάνετε έναν εκπομπή. Λοιπόν, ο Κώστας ο Ταρατσίδης θέλει να ακούσει ένα Βενιάμ. Θα έρθει η ώρα. Ο Τσολερίδης ο Νίκος, καλή εκπομπή Τάσο και καλή ακρόαση σε όσους ακούνε Πόντο Άνασμα. Να είσαι καλά Νίκο. Ο Νίκος ο Φιλιππίδης, χαιρετισμούς σε όλους. Ένα σχολείο είναι όλοι. Μάθαμε και μαθαίνουμε πολλά από αυτούς. Ο Χρήστος ο Γεωργιάδης. Καλησπέρα φίλε Τάσο, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς στους καλεσμένους. Να αγαπάτε. Να είσαι καλά και εσύ να αγαπάς Χριστάκη.
2: Να ζήσετε.
0: Να ζήσετε πά τις ευχές του Κώστα. Ο Ταρατσίδης, ο Γιώργος Κιφανή, Μπάγιο, πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα. Η Μαρία Αποστολίδου αφιερώνει την εκπομπή στον Μπάμπη, την Πόπη, τον Ταρατσίδη, τον Κώστα, τον Ταρατσίδη και την οικογένειά του και σε μένα και στην οικογένειά μου. Πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα. Μπράβο Τάσο, να συνεχίζεις έτσι. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Έχουμε ο φίλος ο Πιλαλίδης ο Θόδωρος, σας ο τετράλοφο, μας στέλνει τα χαιρετίσματά του. Η Πόπη Ταρατσίδου, καλησπέρα, καλή εκπομπή, χαιρετισμούς και όπως πάντα λέει αναμένω. Ένα τραγούδι θέλει πεθερά μου, ζωή πεμεντεπίκαση τώρα άμα βγει, καλώς άμα και βγήκαν, την άλλη φορά διπλό.
2: Θα το βγάλουμε τώρα. Άμα είναι για να μην φας παντόφλα γι' αυτό.
0: Καλά, αυτό είπα, βοηθάτε, παιδιά βοηθάτε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου τη Μαριλένα τη Χαραλαμπίδου που δεν είναι εδώ μαζί μας και είναι λίγο γρυπωμέντζα και πειράς. Όποιος τρέσει απαδάκια από εκεί αρρωσταίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο Χάμπος απουσία σήμερα όλες τις ώρες. Έτσι, 3 ώρες απουσία βάλτε τον. Θα έρτε. Α, καλά. Η φίλη Δέσποινα Ιουργαντζίδου, εκλεκτή η παρέα σήμερα. Είμαστε όλοι τυχεροί που το ράδιο Ακρίτες επιμένει ποντιακά και ειδικά η εκπομπή του Τάσου, που είναι ένα μικρό παρακάθι. Την αγάπη μου και καλή ακρόαση σε όλους. Να είσαι καλά, Δέσποινα, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Όποτε είστε έτοιμοι να σκαλώνετε, έτοιμοι είστε. Ναι. Εγώ πάει είμαι έτοιμος.
2: Θα πάμε το αυτό, επειδή είναι τη παιδεία και μετά θα φεύγουμε.
0: Στα περίμενα, πρέπει να καταγράφετε τώρα αυτά το και live σου. Σου είτε νονά στεκ. Οπότε αγαπητοί ακροατές, τώρα θα κλώθω με το σολάι.

0: Έπει ενέγκασε σε εμάς.
1: Ενεγκάστε σε Χρήστο. Όχι, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα βάλουμε το τουλουμόπονε μπροστά. Λοιπόν, Μαρμαρίδη, έξες. Αγαπητοί ακροατές, ο Χρήστος ο Λαζαρίδης με το Στάθη του Τζαϊρίδη και τον αγαπημένο τον Κώστα του Σιαμίδη μας δίνουν τον παλμό. Εγώ βλέπω εδώ σήμερα οι ακροατές μας.
2: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Και στο ράδιο με τα μηνύματα, αλλά και στο live που γίνεται, στο Πόντου Άνασμα, από το Instagram.
3: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Παίζουμε αυτά που ξέρουμε μόνο.
1: Άμα δεν ξέρεις κάτι, μην το παίζεις, Κώστα. Οδηγούν και ακούνε μας με τα κινητά στο δρόμο, σε αυτοκίνητο μακριά και πιάνο. Οπότε βάλουν το σου ίντερνετ.
3: Να προσέχουν την τροχιά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται να προσέχουν την τροχιά και να φοράνε ζώνες και να μην πίνουν πολλά. Γιατί προέχει η υγεία και η ασφάλεια.
3: Ως αστυνόμος,
1: πάω βέβαια. Μαρμαρίδη, περνάμε στο διαφημιστικό. Πάμε.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
5: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. 533-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ακόμη μαζί τους στο Νταούλι ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στο Νταούλι ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνά στο τραγούδι και ο Γιάννης Δανίτσα στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγασαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας Ο Πόντος.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: λοιπόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler,

Συσκευές ανταλλακτικά, γιατί ό,τι αξίζει συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Α, ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλε για τη χαρά τη θυγατέρασε. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντό λε, βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος, είπα σε.
0: Αζαντίνς με, Τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσα δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Ακρίτες 102,3. Εκπομπή Πόντου Άνασμα με τον Λαζαρίδη τον Χρήστο και τον Τζαϊρίδη του Στάθη σήμερα στο τραγούδι. Ο Σιαμίδης ο Κώστας στη Λύρα. Σιαμίδης Γιώργος στο Αγγείο. Και πριν περάσουμε στο μουσικό μας πρόγραμμα, να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο που μας ακούει από τη Σκίδρα, του Γιάννη του Κιζηρίδη και τα περαστικά μας. Στέλνει τα χαιρετίσματά του στον Γιώργο του Μαρμαρίδη. Και αφιερώνει ένα τραγούδι στην Κριτίδου Όλγα από προφήτη Ηλία. Η μάνα εν κρυών νερών, και ξέρω αν παίζει το. Τώρα αλλάξαμε βέβαια και το Τουλούμ.
1: Παίζει το μεταγείο.
0: Μεταγείο να παίζει. Θα πούμε άλλο. Θα πούμε. Έλα σακρία τα νερά. Κάτι θα λέμε με νερό τέλος πάντων. Ο κύριος Φώτης από Σκίδρα που μας ακούει, τα χαιρετίσματά του να είναι καλά. Ο φίλος και ο βοηθός εδώ της εκπομπής, ο Ζαρογουλίδης ο Παναγιώτης από Αγριουσική Απέλας, να του στείλω τα χαιρετίσματά μου εγώ προσωπικά. Ο γείτονάς μου ο Γιάννης ο Σπυρίδης που μας ακούει από Καβάλα, πολλιά φιλιά σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στο Στάθη την Καψούρα, και αναμέντζε λέει συγγραμμένη να αναμέντζε για μουχαπέτε. Τι μας ονάρε, μόνο με σαλόγια μία αναμέντζα μουχαπέτε. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος από Κομωτινή που είναι καθοδόν για το EKT, να είναι καλά.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Ο Κωστάκης ο Παναγιωτίδης Ασωρεόκαστρος στέλνει τα χαιρετίας. Η Ξανθοπούλου η Σοφία, αχ μας λείπει η Σοφία, λείπεις από την παρέα. Ο Καβούκης ο Μιχάλης από Κέρκυρα μας στέλνει τα χαιρετίσματά του. Η Έλενα η Τιτοπούλου από Εύοσμο. Ο φίλος ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, ο κοινωνιολόγος μας εδώ και συμπαραγωγός του σταθμού, μας στέλνει τα χαιρετίσματα. Είναι μαζί μας επίσης και ο Λαζαρίδης ο Αβραμ, αν και έργεψε, ναι, δούλευε το μωρόν, μπράβο του. Και μια ανακοίνωση από το μουσικό εργαστήρι του Πόντου. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας στην Τούμπα. Μουσικοϊστορικό αφιέρωμα συναυλία την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου ώρα 7.30 το απόγευμα στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλείου Αδαμίδη 62, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης, οδές συνοπέων του Πόντου, εν όψη της μεγάλης εορτής της Αγίας Νεομάρτυρος Ελένης της Συνοπίτιδος του Πόντου. Με την ευκαιρία μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε την κάρα της Αγίας και επίσης να παρακολουθήστε και αυτή την όμορφη εκδήλωση. Συμμετέχει το μουσικό εργαστήρι με τη μουσική επιμέλεια που Λατζακλή Γιώργου, ερμηνεύει Πατήρ Κοντοζίδης Πολύκαρπος, Γεωργία Μαυρομάτη. Είναι ωραίες δράσεις, αυτές εδώ δεν πρέπει να λείψουν.
1: Να πούμε και εμείς ότι 2 του μηνός τον Ήρο Ζεύσκη στα Γιάννητσα. Είμαστε μαζί με τον Βασίλη Σκουλά, τον Γιώργο τον Στεφανίδη.
0: Αχα.
1: Και όλες οι κομπανίες και κριτικά και φωτιακά.
0: Και ποντιακό και κριτικό. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση και αυτή επίσης.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Την έχω παρακολουθήσει. Θα είναι σε κέντρο, θα είναι κλειστή τώρα.
1: Θα έχει
0: φαγητό και τα λοιπά. Ναι. Οπότε
1: θα είναι σε άλλο.
0: Πάτε και βλέπετε και κριτικά και ποντιακά. Δηλαδή Κρήτη και Πόντος, αυτό που κάναμε έτσι στην παραλία
2: παραδοσιακά,
0: Αρετσού.
2: Παραδοσιακά
0: πάντα, για παραδοσιακά μιλάμε. Υπό την αιγίδα του Σύλλογου Καυκασίων ήταν αυτή η
1: δήλωση. Ήταν αυτό Παραθυναλός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ας γίνονται δράσεις τέτοιες και να φαίνεται ο πολιτισμός μας. Εμείς είμαστε εδώ, το ράδιο είναι εδώ. Έχουμε όρεξη, έχουμε αγάπη από τον κόσμο, έχουμε αγάπη από τους φίλους καλλιτέχνες, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι έρτανε και στηρίζνε μας, και όσον έρτανε εμείς θα είμαι σαν δά.
3: Πρέπει να στηρίζουμε.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ άλλο μίαν τώρα που είστε όλοι μαζεμένοι, που είστε εδώ μαζί μου. Σήμερα μία ακόμα Τετάρτη που κρατάμε το αγαπημένο μου κοινό εδώ.
2: Πρέπει να στηρίζει ο κόσμος για να κρατηθεί το ποντιακό.
0: Αυτό είναι η διάθεση η δικιά μας, Στάθη. Η δικιά μας η διάθεση είναι αυτή. Να μας ακούνε, να μας στηρίζουν.
3: Ναι, και να γεννάνε και λίγο προσεκτική.
0: Θέλει προσοχή,
2: με αγάπη.
0: Θέλει προσοχή.
3: Αν θέλει κάποια συμβουλή.
2: Το είδα και τα άλλα είδα. Εμείς θα το πάμε έτσι όπως το πάμε.
3: Ούτε από κακία. Αν θέλουν να σε ακούσουν και αν θέλουν.
0: Ωραία. Αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας, όπως σας είπα, στο Πόντο Άνασμα, στο ράδιο Ακρίτες και πάμε. Τσούμψωνα.
2: Σιαμίδης Γιώργος.

και πάθει. Λέρω πάπε τα καθαρά που τρέχεται και πάθει. Τα βλέπω με συξελιά και πάντα τον κελάθει.

το πρωί. Ένα γρομμάνα σου μπαρκάν, έχει μόρφο μπουρτζούκ.

0: Μάνε Αλέξανδρε. Γίνεται ισορροπία.
1: Όλα σα κρύα τα νερά που λύψα παγωμένα. Έλα σα κρύα τα νερά που λύψα παγωμένα.

πουλο φόντα να σκρατούμε χέρα. Καμάκες είναι πουλο φόντα να σκρατούμε χέρα.

0: Μπράβο, Γιώργο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Όπως είμαι σκλώθωμα του Σιγκεμετζέν.
4: Όπως είμαι, σπέρνω.
5: Πόσο έχουμε, έναν ώραν.
0: Έναν ώραν. Εσείς μπορεί να έχετε, εγώ δεν έχω. Ο σήμερα δυστυχώς και έχω.
5: Α, τώρα...
6: Μπράβο, Γιώργα, έπειε ενέκαση σημασία.

0: ακούσα την εκπομπή λοιπόν το άνοιγμα. Στην παρουσίαση ο Περασκευό Πρόεδρο.
1: Βάλε και ένα καλυμόπουλο για να φεύγουμε.
2: Στα την παρουσίαση, μην κόψω εδώ.
1: Μετά θα κάνει την αποφώνηση ο Σιαμίδη με τον κύριο Άλασμαν.
0: Ο Γιώργος Σιαμίδης. Στο τραγούδι ο Τσαγίδης ο Στάδης.
1: Χειροκροτήστε. Α, είναι το καλαμάκι το ψεύτικο.
0: Στο τραγούδι ο Χρήστος ο Λαζαρίδης, τα Στορταλίες.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Κι εγώ τα καλυφθάω.
1: Και ο Σιαμίδης ο Κώστας. Ο Κώστας ο Σιαμίδης στη Λύρα.
3: Ο Σιαμίδης, ο Σιαμίδης.

0: έχουν ένα τέλος.
1: Όπως είπε ο Νοσιαμίδης, δυστυχώς ετελέθεν. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους σημερινούς καλεσμένους της εκπομπής, γιατί δώσαμε ένα άλλο
2: εμείς
1: αποτύπωμα.
2: Εμείς ευχαριστούμε τόσο.
3: Και εμείς ευχαριστούμε που το κάλεσμα.
1: Το κάλεσμα, εγώ δεν θέλω να κι άλλο μπροστά να φτάσω, αλλά εσύ είναι λίγο ζωρικός, αλλά το καταφέραμε. Επενέβη και ο Σιαμίδης.
0: Αχ, ο μάτος το κινητό να
1: πάει. Πειράζει, κι άλλο καλά. Όλοι αφήνετε τα σπίτια και τις δουλειές σας και τις υποχρεώσεις σας και έρχεστε εδώ και μας βοηθάτε να βγάλουμε ένα, όπως λένε, να κρούμε ένα ναυλάκ.
0: Και άλλοι πάνε για δουλειά εδώ.
1: Άλλα πάνε για δουλειά, με ωραίες αναμνήσεις πάντως. Οφείλουμε να πούμε. Η Φωτεινή Μαρμαρίδου μας έστειλε ένα μήνυμα. Κύριε Τάσο, τέλεια εκπομπή. Πουλάκι με χάσεις. Έχουμε ο Φεσερίδης, ο Φερεσίδης, ο Κωνσταντίνος. Στην καλησπέρα σε όλη την παρέα πριν κλείσουμε. Ο Γιάννης Εμμανουλίδης, καλησπέρα. Πιστή στο ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μαυρίδης, ο Χαράλαμπος, λελεύω σας και ζηλεύω σας. Φίλε, τον αυτάμε. Μη ζηλεύσεις μας, αδακά είμαι εμείς. Ο Αλεξανδρίδης ο Ηλίας, πολλά χαιρετία σε όλους. Ο Κυριλίδης ο Μίλτος, καλησπέρα στην παρέα. Αυτά ήταν από τα τελευταία μηνύματα τηλεφωνικά που ήρθαν στο κοντρόλ μας. Αγαπητοί ακροατές, η επανάληψη της εκπομπής την Κυριακή στις 1. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε συντροφιά ωραία και να πούμε και κάτι, Κώστα, ότι αυτό το μουσικό χαλί που παίζει σε όλο το πόντου άνασμα και στη διαφήμιση και στα εντός που έχουμε εδώ του ραδιοφώνου πριν την εκπομπή και ενδιάμεσα
0: είναι από τον δίσκο τον πρώτο βινήλιο με τον Αχιλλέα και την Δέσποινα την Καπερίδου και μετέπειτα με τον Χρήστο Αντωνιάδη επειδή είχαμε πάει στον πόντο ζήτησε και μου είχε πει ότι αυτό θα το κάνουμε να το τραγουδήσουμε κιόλα. Και κάναμε το Εκιαπάνε και απάνε στον παράδεισο να πάνε.
1: Είναι λοιπόν μια παραγωγή δικιά σου. Εσύ το εμπνεύστηκες.
0: Αυτό είναι καθαρά το χορεύουν ας πούμε σε αυτά το ατσαπάτ, τα πλάτανα.
1: Τα πλάτανα χορεύεται.
0: Ναι.
1: Και πέρασε εσύ τη μελωδία.
0: Μελωδία, διασκευασμένη.
1: Διασκευασμένη.

0: Έτσι,
1: ναι, πάνω στα δικά μας τα
0: φνάρια.
2: Ναι, και το αυτό μετά έγινε διασκευή.
1: Και μετά ξανά διασκευή. Οπότε ας η διασκευή είναι εξέβαινε ξανά διασκευή.
2: Αυτή ήταν που έγραψε ο Αντωνιάδης, το πιο βασικό.
1: Και επίσης ωραία δουλειά του Χρήστου του Αντωνιάδη, εκείνος ο δίσκος με τον Στεφανίδη. Άτα, για να λέμε και την ιστορία, αν και όχι να λέμε μόνο έβαλαμε το κομμάτι. Το κομμάτι έχει ουσία και, έχει και ιστορία.
0: Και συναισθήματα.
1: Και συναισθήματα εννοείται, και από πίσω κρύβεται κάτι.
0: Ναι.
1: Αγαπητοί ακροατές, να περάσετε όμορφα και να ακούτε ποντιάκα.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασες. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλή τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζι καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα.
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
4: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
3: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ραδιο Ακρίτες. στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Και τον ταχύνε ενταμά σου καραντένι. Διήμερο Γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αλχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης Τοπαλίδης.
3: Θα σε γάψω αψιμών, εμένα μπουρταρέψον.
2: Στάθης Πορφυρίδης.
4: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
2: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
5: Τον ηλετήμην τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, πόδιος και παλάνος.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Auto Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
2: Για δες το σχέδιο κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Μήπως έτσι.
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
2: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
2: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
1: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
3: Στα τσιτσεκοπάνθισνε, που λόγω μου φεμπορμπατή. Στα τσιτσεκοπάνθισνε, τα μελισίδια έρχονταν γλυκαία να μύρισνε.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος.

0: Μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα: Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης Τοπαλίδης.
3: Θα σε δάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
2: Στάθης Πορφυρίδης.
4: Έρωσε κι άσου ήλτον φως, το μάτο παμβόλουνταν.
2: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
5: Τον ηλετιμήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τεμέν θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
5: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
6: Super Lift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Super Lift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
7: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
8: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: Ζένγε καπάτεψε σαν ψηλά τα ρεσία. Το σιμόγκο θα βάλα το πουλίμψε σαν τα ψία. Το σιμόγκο θα βάλα το πουλίμψε σαν τα ψία.
1: Γεια σου Παντέλο με το τουλουβόπος.
0: Σφέρτε έτσι.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
3: Τον ηλετινήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης, Βασιλούδη Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Διήμερο Γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αλχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.

0: Ζαν.
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημέν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
4: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.

0: Τα 5.50.
1: Every print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γενιτσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλίουπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλίουπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο Ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη Λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο Κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και Πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Σάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιόκ, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης. Παραδοσιακό κρεοπωλείο. Παντοπωλείο. Delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης. Γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου Στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
3: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
5: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.